φωτιά. Λέω τέντρο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνενε και να δω γιατί και δεκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρι με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβουν σλάιτ. Χάιντε το πρεζέντο αιών του είμαι γκένγκ. Πριν το λύσει μνήσω κομπλέτ. Εκεί πέντζα αυτό σου ήταν πρέτ. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρι με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβουν σλάιτ. Χάιντε το πρεζέντο αιών του είμαι γκένγκ. Πριν το λύσει μνήσω κομπλέτ. Εκεί πέντζα αυτό σου ήταν πρέτ. Playing smart and picky, kur fulis lun qërpiki. I pastër dinamiti, shduk është si paraziti. I mean it when I speak it, me mu hakejt ekipi. Mësëm zjarpe limiti.